0: Άλλητο, ε.
1: Καλά να το έλεγα, βαχάρετε.
0: Καφελά.
1: Δεν ξέρω να σ' έχω, λίγα να τύρω φύγα να μου ανακογώ.
0: Μέλα, μγάγα.
1: Να το έλεγα.
0: Αν το πράγμα, μγάγα.
1: Α, μου καταλάβαμε, μπαμπαρή, τίχε. Λίγη τώρα, είναι να τούτο τα τσούγια, που είπε το να χώτω. Για η δική κουτσί που να τσιά.
0: Ε, εντάτη.
1: Ε, εντάτη. Α, έκατε τη κουτσέ σε ρεθούγου, έκατε βαθύ με καμπογάου. Τι να ήταν να δίνει τη βιβλία, να δίνει βάγια να μου φούτσα, να μου φετά, να μου φετά, μόνα. Εσώ του. Ε, εντάτη, α, αέρα μπατωμά του. Και αγάγα στην εσύ χώρο, δεν σε σημεία άνε. Και αγούλελα με γουλελα η όσε είτε είναι. Είναι όταν ο ραβούς θα βούνω να αγκουίρες, είτε χαλά με τσίγα έχω κάει. Είμαι γουλελα για τέμα η γουλελα η πολλάτα. Είναι ένα σκότσο ότι έχει τρούφου. Σταντάκα, ρεγόρο γουάρο, και γουλελα κάτω έρθει καλσέγγε. Και φούμενε αμασοχούμε να δικουζιάσια. Δεν είναι όσο ρωτήκε τα πλαγεφάνα γαζονά, δεν είναι ο χαζά από... Και γένια ρησίλη.

0: Άντε του, ε.
1: Δεν θα το λέγαμε έτσι.
0: Τα όφελα.
1: Δεν ξέρω, δεν θα έχω μου. Εσύ μη σου αρέσει να θα σε έκανα και σε μαγά πίνα. Άγι, μόνο θα του δείξει την κουλή.
0: Σύμβη.
1: Πάρι, καπαγίνει τελείως φαλιά σε ήθελα να φαίνουν τόσο σιλίτσα. Αχα, ουκουία, η παπατσού. Με έναν αντάδυνα, ουκουί καλό μου, κουβέρα καλές έχει η μόρα. Και μου έτσι, το μου έτσι λεφτά, δεν λέγα μου καλό να, α, σε καλό να φάει, του τέξαν, σε λίγη παγουντά.
0: Α, είναι άλλη σχόλιο και αμού το την κυζέ, σε βέλ.
1: Α, όλα λέτε, όλοι λέτε, δεν πήρε μια να μόνο.
0: Και μαχαβάνι. Μα. Μαχαβάνι, απέκα.
1: Ω, Aki mora ke sa kalibito fela itasa.
0: Ah.
1: Kapela ka ke sa bin.
0: Ha ha so tswi. Wi tse kona tsa ke nyama gang gang ka po mafelo na beti.
1: Oh, ah, tsiki bakit. Ke mo gonto itsela ke tse ke sa ditlile fela.
0: Ah, yo le ora no ke ntse ya ja sebele ya le hlobi.
1: Oh.
0: Gale na itsi le magang gang hana tsona ho hang wi tse pinya tsa hae ha di kenye mo.
1: Ah, o na le shun le ena.
0: Ha we ba ta o motshaga theke.
1: Fa fa la so ha o ka sheba di ntse e ka ntse tse tse re mila tamo di se di etsa gore minos ke wa tseba ho rekwa. O ba ne re se re etsa ke re se re download. Ke le ba re o leta mo se re na le yona pineng.
0: Ee, hape ke ona ho na le ntho e bona le dibidi ba e tshwasang na motho e mong o nage ha
1: bafumane
0: bafumane letho
1: ha yona e jesa bobe ka nnete ehletse re fumana mmino ha bobebe ka o etsa.

Fammi te menier. Merci. Thank you why na rimi. E se mi succhi. Neidi. Tell you quick. I said it down when you look. A man fang man stand. I said it down when you look. Can't you wait fang? Ekas frat. Ekas frat Afrikaans. Άσε με τούρμε, το καβέλα μας και μάβει με τους πλέον φέρα το ρεμπρο. Στο weekend. Το πρώτο χωρίο. Τι φωνή μου ρίδω το. Δεν ξέρω τι άμουν το. Το weekend είναι το. Τα πήκε ουέ είναι remix. Έχας πρώτο Αφρικάνς. Και έτσι μόνο μόνο φέρα. Ως και μάγα του λέζε για πίλη. Και έτσι μόνο λέγα τα την τουάμπη. Του λέζε για πίλη. Και φίλοι του να μόνο. Έχας πρώτο Αφρικάνς. I wanna who you with what's wrong. What do let's say happy now? I can see. It's my fear on a move. You feel at the ring. MK. Midnight song. Dimela. Take your American to all my food. I've got a can of melon already. Let's have Montuana. Let's have Montuana. Let's have my lume. Ramon like a hat. Watch it already. It's all not to be the radio soon. Body! Let's level do my radio.

καντρό το πατέ μου. Πάμε τα λένε τα πατέ μου. Ήλγα μου πούλα, όχι πούλα να αντέστον να τσοκάει. Και χωρίς το έχω πρόβλημα να τσοκάει και τα έχω αμπούα να το έχω πρόβλημα να τρέψω να κάνω. Έχω πρόβλημα να μην τέκα πίνε μου, χωρίς πίνε τέτοιο αμέλ, τέτοιο πίρο χωμόνου. Πα το πάνω άτα έβνε μάνα λέει μα ικούτο αμάνα άτα καστάνα. Έστανα, έστανα, έστανα, έστανα. Μπάτε, ούλα άτο σαλ τίμω να λέει καρουίν. Άι! Thank you bro for me, it's off and floor. Τα δεστά. Πάτε με το που είχαμε σαν νέγρα. Μα πούμα, πιωτά. Bravo na abu feshe. Baga yo mata onta mata mutiumu leo ta mutolanta mata mutiumu le na ta.

πάγα τρίκολα θέλει να κάνει, μα. Τρίκα μου, τρίκα, τρίκα. Τρίκολα θέλει να κάνει, μα. Ήμουν εκεί, πινέγουμε, έγραγα, μα, τσουμάκα, εγώ, ένα τρίκα, μα. Αου, τρίκα μου, να είμαστε, ρε, τρίκα, για μένα, μα. Ήμουν ο χώρος, μα, λέει, λίγο κακό, τι ωραίες, μου πάμε, λίγη, λακά, τα τρίχα, τι. Όσο, μα, έχουν τέγκα, με θέλαμε, τα μου, τσέτα, εγώ, μου, τσου, πήλε, μα, ρατά, λαρά, το. Και μου, τσου, τίγε, σύρι, μου, τσαβά. Και η κυρία καλά ρίβε, καμάν τη κυρία, καλά ρίβε, καλά μα σούμε αμένει του Ρουβενί, τα βάνα με τα βάνα τα τσόνα πίνη. Ο μανικιού κλέκα με σβήτη για να τα βάνα τα σβήτη για να τα βάνα τα σβήτη για να τα τσόνα πίνη. Φέλα, κυρία μου λέω ότι ο αγαγό, πάμε φόμα βακάβον, φέλα, ίνο μου του. Και ατσίβα λόγω σαν ένα καμπουέλ, ένα τσόνα μου με και εκείνα γοιο χουτίζα σαβή, χουτί και στην μουταβάν. Και να λέμε καλά χουμπουά κα στην μουταβάν, ο μαν. Και τα μέλη διβέντε τη μονανιά να τσόνα κακό το αλεντίν. He's the guy of soul. Mutotlum pamato kalo, mutale gato kalo, mutwe tsa mosebetsi o ao, ao tsonetseng, ao ne o, ao fuenti modimo, ao tsa ngala gato kalo. Ai, the hot man, siri mutabane, tanki te bonka prof me. Tanko prayer ka man. Tell you, that is the hole dia sa ba pisa mabi, ba the hot man. Ah, enjaya.